0: Αστούμκ βάβει.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εύα. Εύα τένα τούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει. Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσου να μίσου να νουάν νεκίζε οτσάν. Να νουάν τένα φνά νεκίζε ρέτς. Τσιτέ, τα νουδάν τσιτέ. Μα νο κασπούς ραγωμαντέ. Τσι μα να σατάνα να... Εσώ εύα τένα μα να σατάνα να ματέτικε μα νοσέλα.
2: Τένα να πτούμπου να ντε ολούρα τι τένα να πτούμπε. Ναι, θα καφούνα σαν τάντρ να σα τρί. Ήταν έτσι με την τένα νόν τα ρεμανό, μπα ήρθα σαν τη ρεφανόνια φαγιάνκο. Ματάωτα χωαρίτνα, σαν τη ρετνα τσίτα μάστη, ματάωτα. Αν τα βατσάνα λου σαν ένα κίστον φοκάν τσάν μίτσε. Τα βατσάνα, τη ρεσέντα φοκά κελέρα, τη μάνα σατάνα, να τη μάπια σα σέλα φούνα σαν. Σε ένα τότε, ο αντένα μοιάσα μου τη σοϊτά να ρίσω, ο νοκά σπού.
3: Βαναμάν, ο εμπτούμπο φίρι, ο ρούμ μαντενίζ. Άρα, ο κουμανούκα να λούζα, αν η μίλα με τη μίλα τάντων. Τα σαν ο κουμανούκα να λούζα, τη μτάντων, αν τένα ξατή, αν μισό, η μισκόνη, ο κούνα ξαμε τη αρούβα. Τα σαν ο κουμανούκα να λούζα, αν τα μπολα νησο μάτια, να τσενίσο μάτ, τη μιλάνα γιάν, φιταν ρίμαν. Wan besum maru zan kita ni mana buat suwe wan nular erir na utang. Pemandu wanita na nabi mana sata na namsa pun matit ya mana kas pusi. Tiba sem tiba na numpukan nara kafe pieda zan. Seron na nak manukan.
4: Salu sama nukan zan. Pun numpukan pula sim tu na masker si yang na kita ni mana tiba tanah na pun pun numpukan itu ni pieda red. Zan le suar kan tanah ni. Patin ini tu tiga orang zakan, saya puluan. Di pitan ni mana tak cukup. Tesis saya ni fakta mana nak kata puluan? Eh kata zaman mula tanda nak pun. Nanti cara pesan, nanti tram ni nanti dalan.
5: Tahu tram ini kan? Di apa tu mula pitan ni mana aku zakan ni aku mandi. Tetapi macam luar ni tram, tetapi macam mana setan nak pun? Refa luar nana sakaf, cuma cuma nasi tanah na fon. De refa luar nasi sakaf, cuma cuma sana matet ke fon nasi tanah na entin entin dah bayar fon. Seno, cuma cuma refa sina show fon na, de sina sakun na nasi sana tanah na. De niar fava, cuma cuma petak, de nama petak. Ini empat petak sana musan refa tunggan. Ifta na fateno na nawe cile corona virus ara ma fateno wa. De mateno refa tap cuni ada na. Pasang gue, alam surkat sem tapusis lekite nena.
0: Shoto tumpkula, shoto tumpkvav.

0: Nikolaas, τον κουφάφι!
1: Ρίντιν, για εκεί δεν είναι αυτό που είπαμε ότι φαντάνε να μάθει. Φαντάνε να μάθει, είναι κάμπα κρύ. Ακόμα ζέλου, τι τα ζάκουνε, τι μα δεν είναι. Κάτι, τι μα δεν είναι, ζάνε παγούτε, βομάδα νιάκατε. Τι ζέλου, τα κάμπα νιάτε. Φαγιό, μιλή, τα ρήμα να μην σε μάρουν. Να πάντε του, να πούν το μοβίλ, να πούν το φλετ, να μου το. Μισή με κόντε, λαμβάνω το σάφε. Δεν μάρει να μην. Α, σα μην τάνω να φούσουν, να παντιτούν, να παντιτούν τα αυτοκίνητα να είναι. Όχι, μα αμήν τάνω, δεν σα μπαμά, είναι κόντε, λαμβάνω το δεν γάμπανε.
2: Α, ή δεν μου φάνε μπαμπούρε, τη μάρα καν λύση, λότα φα. Γιατί σου τα ντρέμα να γάμπανε. Δεν με τρέ, μα του με λάξει, δα. Καλύση, μίλα φτα ντρέμα να σαν, να βάνε σοφέρα, να βάνε παντιτούν, να βάνε παντιπισκλέτε. Δεν πιένα ίσα τι, δεν είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου, δεν είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου, δεν είμαι ο
3: κάμπο της Μαλιλάου. Είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου. Είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου. Είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου. Είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου. Είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου. Είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου. Είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου. Είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου. Είμαι ο κάμπο της Μαλιλάου. Είμαι ο Μαφαίρση, μαφίεζα, καφούτσι να είναι αρέτα, φούτσι να είναι, αφού δεν είναι καράζα, αρέτα, δεν είναι. Αν δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αρέτα, δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι,
4: αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι, ni panitana na to zany a dia ve mande mora fa sy tonga ihany no arapaina sy tonga ihany no arapaina dia ngamba
5: tsy betsaka zany ny tomobila mandeha zany efa betsaka ny tomobila dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny aksida fa fiditsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bosy tony zao tsy tony fa mandeha izy ireny zao ireny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tomobila mety somary efa tsy dia ao tsara Atukana ni ena fa alam tanda ni, alam tanda na na chendi mafia fa itu siyan mara pa in.
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.